0: Έλλειψη.
1: Καλά, γατόλκα μαχέτ.
0: Καουφέλα.
1: Σε τσάβα να φάχω μου.
0: Τι είπα νόη.
1: Α, και κόφου να νησα, χάνητα σου μολάω.
0: Τι λέγα σου χαρά.
1: Παμώ.
0: Ότι πω ένα. Κάπο κόε ένα μου τουάτ καλά να πατκετέλει. Μασά ουλίντι.
1: Ε, άγγελε τέν και τέν.
0: Ναι, χαουλίσκο χαού.
1: Χάνητο ότι πω άγγελε τέν ισχύε. Μάντα χουίσα, μάντα χα. Χάγε χετί μου κούπι.
0: Mhm.
1: Ε. O tseba ha ke le siyo ka nako nngwe ke be di ntatlhile ga ga tsela e la fouetsa ntate le yona e na le go etsetse moferefere wa bona o ile wa batla e ya beke wa lebala le gore na gana e kadile neng jale hel of mane gore ntate ntane e fedile
0: ga ke ong kgone ka sootwa le mola o monare ga batho ba le ba dicommerce ka ba ja batho ba fitlhile.